0: Μαλαχέ, Μαγιοράκι, Φιτσίπι, Μπαντολέ.
1: Μη δίνει διέλο ρε πατώα σα κομμέ γαλλιετώα σε κλειτινιουά σε τα βιά.
0: Μαγιοράνο παγαν πίλα για να πάμε σε νεπίτι.
1: Πικινίνιου ράι με βρέ.
0: Ούμε σε μου αλέλα καλύτερα.